Ερωστικέ σου γουσούρε περίδι κακή. Πάει να νόρνουν πάιτε στα κίτσερε εμφινίτωτα. Εσκουτά του άλλου.